0: Μα μαλλό ειδικός κάτσα. Είσαι για όνομα παραγκάρις. Όταν γέρας.
1: Κουμάγκα κφού έτσα.
0: Κάτσα, κάτσα. Μάνα εγκάλα. Ερώσε λόγω και έτσι.